0: φαίνεται απλό το χούζο.
1: Yo sé que todo la sana esperanza.
2: La sélection RGR.